απαντάρει. Αι παιδί μου, πάει σάδι, ράχνω του παραποστάρει. Ο παιδί μου να λύσει το θύφ, αγγελίο και παθού λεβάρι. Ο λεβό να λύσει το αλήθεια.